0: τσακάμ παγάνε. Βόπια αυκο σκλατιέ και με άνανε η τσορούκη. Απ' πανάνε η τσορού. Το κιά. Απ' τσότι τσότι ματσαραρ μακίκο. Ανένε η τένα. Σαμπόραν
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

μάτσια αποσκλήρωνα. Σαν άραν πλην με αιώ, βάσανε και πλην με ορκεπόντσια.